0: Τι Καστίγια, να μην σκίζει καβά πεκατσίνε τσόνα ή καλιάτια για να τη γάντα νουγάλιο ή καβά γουαγίδι. Γουσιέτε τα λάτζελα του, μα. Βουίτζε, γυζίσικο. Γαπανουρά, σαντα. Γουσίγα αδενουστά παβέρε, κασίσεδα γιούνινου, μα ρακατσούπα πινάβι. Πατιού συζητήγια νου. Bueno, bueno, buenas tardes, buenas tardes.
1: Να γουκά διάγανου, στήγιανου.

0: Τι ήταν ούντι, βινίσκει και καμπά πεκατσίνε, τσούπασι, καλιά, αγιά, για να του γάντανου γάιου, σιγάπα, ο αγιτήρα πιε, αβελάτο, σιγκέ, τσίτι, γελάτο, και. Α, καμπέρικε. Μπέρι, μακα, γκούγι, μακα να κάμε, γενταρό. Ραβελάτου, ματσουπαπινάβι, μπεδαγούνι νούνι. Νούτι, βινίσκει και νούτι, λάβι, κάβι, βενινά. Να βε, σίκακα, παγάντα, Πάσαρ αρού κακανέβε βινισκίτσινου. Να αλλά ρε δάνεια κατήγια καραρίλα νελά άτουλα νου βίνει γουαγιακανέ τη γάντα τσιντά γενταρότηλα ρανούτουλα μάπε κακίνιενι. Ναι ρούτι διούσι κίσεπε καβίνει γουαγιακανέ λάδου. Σιρούνινου. Ρισίνου καβέρε καλά. Ναι ριέτουλα ρικαλάκαμε ρικα γενταρόκα ρακαδόμικα. Μα βιάζα καμελά, μα τι είδηση καμετσικά καμελάμε. Ναι, καβινίδηλα που ρισάνα καβινίρα νου, τουλά ράβι καβε, νου βίνδηλα να βιάγω, να πάτη βινίδινε σαραλίγελα, νου να βιάγια λάβε, νου να νάλα να γάνα κατήτηβε, σου λάσια ζακίνιενι λάβε. Α, βέν, που καβελάβε βιά, τι δήλω, μιέρκολες αλλά ούνακα, τσικάλουν δηλαν, δε μαλί, τσινέλουν δηλαν, ούπε. Δίλα καγιούνι νου, δίλα βινισκίζε καρούνι νάννα, τόβιλα τσαντί τσαντίπε, λάτουλα, ζινέτουνι, κουγιούβινέτου, λάτουρα ρίλα, παρά, μα κακίνιενι. Γερούνι, γκάγκας νέζανι, γκάγκα γέντα να τσάου ιστίνι, γκάγκα νέζα να τσάου ιστίνι. Να αλλά, νι γουνάβα να γουνέ, γουσέτε την αρή, γουνί ήβενι σαν τα πεγαπελά του, τι γάννα του νιλά, που ευήνει κανά να ζούνενι, ζούνενι σι καπεκανά βαβενά, να αλλά να να γίτσε ζούνι του σι κακανά βαλά του. Ναι καβινίρα τσιντάνι καλά, να να γίτσε καπελά, δίν κανέ σα τσάου ιστίνι, μα γουκανι τι λουδό όπινις κυγέκα, μα γουκανι σι κακά, λα δεγυράνου, για να λάπω επαγωγή καδίλα, πατούλα, γκικάλα, τι κάτι τι κοιντά ανένουνι, κάτι γκυζίλα μα γκακαλούγουνουλα, νε τουλάπε, γάντα τσιουγάντανου, νε πακέινι, νε τουνά αλλά, που ενά σου γιούπε, μλα καμάλα σιγάβι να βίνει, πιγάβι βίνει, να πιάγω γυσίω, μινά διάγαλίλα, νε ρούνε βιά, γιατί βίνει τη ραρικά, ριζάγα βίνει λουνέσα. Που ερα κάτσιν οι άνοι, πακέ γινί του κουκά του λατούσαλα, ο ατζίδιλα, να λακά ζιάπια, ζουγιουβέλα, ζάνναλα, ζικάνιλα, νεζινιάνι. Παγάντα κα κανέλη σάνουλα, μην είσαι και καμά ουίτζενκα, τσικάνου κανί, τάπα βέρικα, τάπα γενταρόκα. Bueno, Rari, no acabe esa astilla tú. 971-154-2472, para acá. 971-71-118-39. Rari, pues la de Irán, Uganda, Gire, Canuni, Sícaro. Más sono, sono, si callaya, y en la de Uganda, no, Gayu, si gababa allí.
1: Genda Guaramala, si Guillinha, Lugias, Cuidi, Nevini, Guanisi, Ra Sanatorio, Cheguigo, Nugira, Tula, Zandaga, Canela, Tutigi, Vigeta, Genda, Nasaka, Znez, Naya, Nenanda, Sesaka, Rasana, Guna, Pabilus, Agitala, Divini, Girani, Gikin, Lusisa, Nagana, Pegeda, Gisaka, Tu, Gidubigi, Negidubigela, Lunesa, Saúl Martínez, Cheguigo, Gia, Gijigie, Sanatorio, Cheguigo, Ranu, Doctor Margarito Aquino, Guillaga, Lula,
2: La Universidad CCEO, líder indiscutible en educación, anuncia a los estudiantes de la región del Istmo, de Oaxaca y de México, la apertura de 7 nuevas carreras profesionales nivel licenciatura. Licenciatura en Publicidad y Medios Digitales. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Licenciatura en Ingeniero Arquitecto. Licenciatura en Ingeniería e en Inteligencia Artificial. Licenciatura en Contaduría y Administración Fiscal. Licenciatura en Diseño Gráfico. Licenciatura en Negocios. Todas en la modalidad mixta. Además, los reconocimientos de validación oficial de estudios son federales. Inicio de clases agosto 2026. Informes en calle 5 de mayo, número 75, primera sección en Juchitán. Teléfono 971-120-9160 o en www.ceseo.edu.mx. Universidad Ceseo, líder indiscutible en educación.
3: Con las rutas de la salud, las medicinas llegan donde tú las necesitas.
4: Vengo caminando y no es necesario ni transbordar ni ir más lejos.
5: Antes era muy crítico encontrar el medicamento. Ahora aquí en la unidad nos entregan el medicamento.
6: El medicamento es más fácil de conseguir porque no se tiene que comprar.
3: Todos los días trabajamos para entregar medicamentos a más de 8,700 unidades médicas y hospitales. Gobierno de México.
7: Así las cosas. En espacio informativo de W Radio. Radio. Gabriela Bargentina.
2: Ahora en la señal de Radio Teca 91.7 de FM, escucha a Gabriela Bargentin, Así las cosas, desde las 7 de la mañana.
7: Ya comienza la información. Así las cosas, W Radio.
2: En la alianza de Grupo Encuentro y W Radio México. Radio Teca 91.7.
8: Padiusi, Yanna, Gukadiaganu, Stiyanu.

0: γύρι βελακισιά.
1: Πήγα στη Γιανογίνη και για καμπά πεκά στα πασιγενικά καλιάτια για να στείλω κάντα ρουγάιου σε καμπά κοίτη. Να καστεί, κούντι, ναι, καμπινά. Ναι, κάτι δέρουν, αλλά ναι. Ανά πάντα ρουβινίσα και κακισάκα για. Ναι, γιατί γιατί πέλα μείνει και για και κάνα την πανεσαγικά, ναι, ναι, ναι, ναι, καπεγγιτζέλα, ναι, σαν εσαγικά, ναι, γάμπι, ναι, κασί καβινί, ναι, κασίνιε, τύρουν, ναι, ζεύια, ναι, κασί, ζεύια, ναι, κασί, βίγετα, ναι, να διπά, ουσάκι, ναι, πασίσα, στίβι, ναι, κασί, ραβελά, του, να κασί, και, ζανά, καβέλα, γιο, κανά, καβέλα, πάντα, βιέ, και γουτί, ναι, καβέλα, ναι, τι πασίσα, και τα κιάνα ναι καβέλα. Να σε καραβέλα τους γιάνες αραντσικουπίνιακα. Σι πάρα μα τη διτσίση κάπα που ασύνηκαν. Γκουπάτι βιέκαι γουίνι να πέ βινιλούγον ή να. Ράβε σιά. Πουέν. Ως πέγω για να δεις ασιά δε λαβηρέ. Να σύνει άλλη σάρτη ναι. Να γάνα ρα κανεί. Ρωένει άνι λάτουλα ρουνί να να κατινά σιά γουασά. Κανίλα ναι σου λέω ασιά κάδι ρα κάδι. Μα βιλούσενι. Ζήτη είτε ρανού Σιμώνα Ρόμπλες και να πνού τη κολόνια γουνικά λάνει Σιμώνα Ρόμπλες. Κασιπέγου τη ιδέρα Σιμώνα Ρόμπλες και να καουιλούν έσα και ασιά. Νε κάτι δι ζιαλούγκο, νε κάτι δι ζιουζόνιες στα λεπικό. Να να να κάνα γουίνι λουνέζα και λάρα πέ. Τσάουι του γάζια, ζιντάγια ραβε, ώρα τίκα στις τσιντάγια, αλλά να είπε και τα λα γάστηκα τη ζάκα. Κάτι μάλα σε τσιγιά, πάντα τη ραμάουλα λουνέζα και λάρα. Γουρέ ζακαλιάντα στην έσα. Μια άνα λουνέζα και ένα καουιδό να καλυσά στην έλα. Που εγώ να πα, του λάγα κανένα, και σαν τα ουκάνα για την Ασία. Ναι, καπενιά τη για τα ουίνη και ουτσάνιρα και έλα ραβέ. Ραρίλου να καουιδίλα, στούβι του ραρίλα, ή τα ισάκα του ζήσα, αλλά μαρούια του. Σι καπενού, καζάκα νου κατζίδιλα, βίνει και για καγυρά, σι κανίρου ζουίλου βίνει. Συνιακά σέλα, συνιακά ζήνια ραβέ. Ραρί, Λουνέζα τη λακαουιτό, λάση του ραρίλα, του λά, γάννα νου του ραρί. Παραγουνιέ, νιάκα βιτσέκα πολισιά μουνισιπάλα, ουνιέ νιάκα βομπέρο, λά, ουνιέ ρα 911, του λά, και ήταν νίρου λά, ραβέ, μα. Εν και σιγούγια καβέ, γάντα ουτσά, γιάντα καλά, ναι, μα η βιγέτα, μα και σε άδεια, μα, μα σε κακά παιδά η σάκανη. Βέ, να γασιούν οι νέκα πενάλα, να καβέ, μα παιδαντάνι, μα τσινιάκα, ροκαλά, τσιουτσάδουνι. Βέ, δίτσα πέ, λάδου, λάδου, λά, και νισάκα του δικάστη. Να, ουασά ώρα σε κακάρι σε ακαία μην είσαι κακά. Να δίζα και του λάκη είσαι να γε. Να αραρεί λαουκάδιαγα, να λαουκάδιαγα. Γουένει άνιλα του διάσα, διάστια. Σι κάε σε γουν μπάτσε εν καρρετέρα ο βία πούβλικα, ελ γοβιέρνο, μουνισιπάλ, εστατάλ, ο φεδεράλ, δεύε παγάρ λος δάνιος α του βεϊκούλο, αμπαράδο εν λα ρεσπονσαβιλιδάτ πατριμονιάλ δελ εστάδο, πορ φάλτα δε μαντενιμιέντο. Νου κάνει. Σίσιλα, και γάνα την ουπανέσα, ικάνε νουνι, νενε καπενάνα νουλα, νάνα νουσα και καλιουβαϊκένι, νεσα τίκα σιτσούν, νάραρι, ορίγιατε η ασεγούρα ελ άρεα, δε τέν του βεϊκούλου εν ουν λουγάρ σεγούρο, συν σαλίρτε δε λα ζώνα δελ ινσιδέντε, και ζαν τα διγούνε σι κακά, ουασίνικε, λερανακάουικε, κάτι διριγίγου κάνει. Και σαν τα δικιά άνταρα και